0: 过去人们把自然请进殿堂，今天有人干脆让建筑长成山川。当恐龙、鲸鱼、矿石与人类同时被放进一座房子，它收藏的是谁的历史？筑梦天下特别呈现《地球住进博物馆》。
1: 筑梦天下，星期日，凤凰卫视中文台。用医学的视角观察时代，探寻现象背后的生命本质，带给您多元化、全维度的健康解决方案。鲁南制药启达力，凤凰大健康，星期日凤凰卫视中文台。
2: What has the Smash TV series done for the art of Qin Qiang?
3: 主角热播以后，每一次演到这个鬼院杀生，一口火就是一个掌声。
4: 之前人家就说这是唱戏的，现在他们觉得这是艺术。
2: And how did every member of a county opera troupe play their part?
5: 全得体了，就是人家有啥服装，我们给他去啥服装。
6: 那个化妆师来呀，我说你太有才了。
1: 中国茅台，静观中国，星期日凤凰卫视中文台。
7: 2026年8月16日，两场间隔仅20分钟的山火，打破了希腊度假胜地萨拉米斯岛的平静。消防员在火灾发生地发现一对年迈夫妇的遗体，另外至少有10人被烧伤或因吸入烟雾受伤。
8: Ζούμε μια τραγωδία. Καήκανε δύο σπίτια πολύ αγαπημένων φίλων και βασικά χάσαμε και το natura, χάσαμε και το φυσικό περιβάλλον που ήταν αυτό που μας έκανε να ερχόμαστε για να μένουμε.
7: 2026年的夏天，欧洲大陆多地持续受到山火威胁。截至8月2日，西班牙森林火灾过火面积已超过18.6万公顷，约为2025年同期的5.6倍。截至7月28日，意大利今